Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Γύρισε.

Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

με πουλώνει και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στίχια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στίχια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδάσει ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και...
1: Τα σιγοτραγουδάς
0: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: μια ζωή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Τώρα που σε έχω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: τον έλεγχο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε. Πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φορά του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάνω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

για να τύπω που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθεί

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Πιστεύεις πως σε ξέχασε ο Θεός, όταν ο πιο καλός σου φίλος είναι εχθρός, και όταν φοβάσαι να είσαι διαφορετικός, ακού μονάχα την καρδιά. Όταν ο δρόμος μοιάζει να είναι ατέλειωτος και ο καιρός για πάντα μελαγχολικός, όταν μέσα στο πλήθος νιώθεις μοναχός, και όταν δεν κάνεις ούτε πίσω ούτε μπρος, ακού μονάχα την καρδιά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Η φάση είναι αυτήν ακριβώς. Σαν την Gloria Gilmore, παιδιά, Gaynor μάλλον, νιώθω κι εγώ. I will survive. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και κάνουμε παρέα και σήμερα που ο μήνας έχει 2 Ιουνίου. Καλό μήνα. Μπήκε για τα καλά το καλό το καλοκαιράκι, με ζέστη έξω, υγρασία. Έχει βέβαια έτσι ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι η εκπομπή Sounds of the Goldies που σας ενημερώνει πέρα από τον καιρό για τις μουσικές της δεκαετίας του 80, 90 και 2000, κυρίως 90 και 2000. Αλλά αυτά τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα από τα έτη, όπως αυτό, καλή ώρα. Είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου και γιατί όχι. I will survive. Γιατί ξέρεις τι λέω, Σόφη μου, ξέρεις τι λέω. I survive και όχι, δεν σε χτυρίζω. Καλή μας ακρόαση, κόσμο.

And I survive, I survive, I survive. 26-7-10-24-7-10 είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να καλείτε, να μου λέτε μια καλησπέρα, να σας λέω και εγώ, να μου λέτε να πω τα νέα σας ή κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Είσαι εδώ μαζί μου, όλα είναι μουσική στο σταθμό της καρδιάς μας. Στον Ionian Galaxy 90,8, τη δική μου εδώ μουσική ραδιοφωνική οικογένεια και το δικό μου ραδιοφωνικό σπίτι για 2 χρόνια. Εδώ από άλλα με λόγω πράγματα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί. Καλησπέρα στο Μεσολόγγι, στον πατέρα που ακούει και στην παρέα του. Καλησπέρα στο νησί εδώ, στο Αργοστόλι. Καλησπέρα στην Κεφαλονιά την ευρύτερη. Καλησπέρα στη Ζάκυνθο, στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στην Αθήνα, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στα εξωτερικά, στις Αγγλίες. Κλείνω πάτωμα από τη Σοφία την Αρβανίτη και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Γιατί είδα ότι ο Μέμος Μπεγνής στο Your Face Sounds Familiar πέτυχε τη Σοφία Αρβανίτη ακριβώς.

Και τώρα σκεφτείτε ότι ταξιδεύουμε κάπου μαγικά. Εσείς όμως εδώ πέρα μου είστε, έτσι. Είσαι στα μάξι και γυρνά σπιτάκι σου, ή πας στη δουλειά, ή είσαι στη δουλειά και με ακούς, ή είσαι στο σπίτι και κάνεις δουλειές. Εδώ νοητά, μουσικά, θα πάμε ένα ταξίδι, όπως μας έλεγαν οι Desireless από το 1985. Βοιάζ, βοιάζ. Ταξίδια, ταξίδια και ταξιδεύουμε. Πάντα νοητά μέσω της μουσικής, εδώ στον Ionian Galaxy 90,8, που όλα είναι μουσική.

Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Undesireless, το Voyage Voyage, δεν ξέρω. Με ταξιδεύει σε άλλα ωραία μουσικά ταξίδια. Ελάτε και πάμε λίγο, είναι και 2 Ιουνίου και χρόνια πολλά στους Δήμους, χρόνια πολλά και στη φίλη τη Μαρία που έχει γενέθλια σήμερα, η Μαρία. Καλή συνεργάτηδα και εύχομαι τα καλύτερα. Χαρούμενη 28, Μαρία μου. Χαρούμενη 28. Χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε Κροάτρια, που έχεις τη γιορτή σου για κάποιο λόγο. Okay, whatever. Έχεις γενέθλια, έχεις κάποιο λόγο να γιορτάζεις. Και από τα ταξίδια, τα μουσικά και τους Desireless πάμε στην Κωνσταντίνα. Με το Μια Ελλάδα Φως. Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να πάει Eurovision. Θα μπορούσε να τα έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Επίσης θα μπορούσε. Γιατί δεν πήγε, το κατηγορώ μου. Εδώ, πού είναι η καμερά μου, εκεί είναι η καμερά μου. Γεια σου, αφηδικό, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Διονύση, που με ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ. Μια Ελλάδα Φως, από την Κωνσταντίνα, για μουσικά ταξίδια.

Και πάμε με μια άλλη αιτήλα για την ώρα. Έτσι, είχα αυτή τη διάθεση κάπως να ξεκινήσουμε, κάπως έτσι την εκπομπή. Έτσι θα πορευθούμε μέχρι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της εκπομπής. Ουσιαστικά θα πάμε έτσι με χορευτικά dance κομμάτια, ελληνικά και ξένα. Και στο δεύτερο μέρος, εκτός από το τελευταίο... Ναι, εκτός από το τελευταίο 20 λεπτό που και πάλι δεν έχει πόνο. Σήμερα δεν έχουμε πόνο, παιδιά, γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε πόνο κάθε φορά. Μπορούμε και να περνάμε ανέμακτα τις μέρες μας που μας έχουν μείνει γενικά. Παναγία μου, αυτό ακούστηκε πάρα πολύ μακάβριο. Τέλος πάντων, το Karma Chameleon από τους Culture Club, για να μην μιλάω περισσότερο και να ακούσουμε αυτή την διαχρονική αιτήλα. Εν τω μεταξύ, δεν είχε πάει αυτό στο Eurovision με το San Marino και δεν πέρασε? Καλά θυμάμαι.

πάρα πολύ καλή. Είμαι πάρα πολύ καλή, διότι ναι, ο Boy George είχε πάει στη Eurovision φέτος με το San Marino και αποκλείστηκε. Ρε παιδί μου όμως. Τέλος πάντων, τι συμβαίνουν αυτά. Θέλω να αφιερώσω τώρα ένα άλλο τραγούδι στον πατέρα μου που με ακούει και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί το μήλο λέει συνέχεια ότι πέφτει κάτω από τη μηλιά. Μπαμπά, δεν ξέρω αν έπεσε το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ξέρω όμως ότι έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τουλάχιστον στο να μου μεταλαβαδεύσεις και να μου εφησίσεις μάλλον καλύτερα την αγάπη σου για το ραδιόφωνο, και μόνο που δεν μπορώ να σε φτάσω ό,τι και να γίνεται. Δεν σε αφήνω το Γιάννη Πάριο στον μπαμπά μου, γιατί είναι αλήθεια αυτήν.

Είναι 1995, όσο είμαι και εγώ ουσιαστικά, 31 ετών τραγούδι, ήταν αφιερωμένο στον παπά μου που ακούει. Γιατί έχουμε και εμείς τις αγάπες μας. Λοιπόν, παιδιά, προχωράμε. Έλα μαζί μου, έλα παρέα μου. Σήμερα είναι μία μέρα έτσι λίγο κάπως, δεν ξέρω. Έτσι κάπως είναι, γιατί ελπίζω να σας φώτισε για τα καλά ή να σας φώτισε το Άγιο το Πνεύμα 1η του Ιούνιου που ήταν χθες. Καλό μήνα. Καλό το καλοκαίρι. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι για τα καλά. Είσαι εδώ και κάνουμε παρέα στον Ιωνίαν Γκάλαξη 90,8 που όλα είναι μουσική. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και είναι η εκπομπή Sounds of the Goldies. Και είναι ο Κώστας Μπίγαλης στη Σιμονέμ Βασιά στα Κάστρα. Hey, op!

Συνεχίζουμε τα έτσι και το 1993 περνάμε ουσιαστικά μια δεκαετία πριν. Είναι από αυτές τις εισαγωγές που με το που τις ακούμε όσοι μας αρέσει τέλος πάντων αυτού του είδους η μουσική, λέμε ωραίο τραγούδι, ή από εσάς που θυμάστε τη μουσική αυτή, είναι το pop ότι έβαλε τώρα. Και από εσάς που δεν ξέρετε είναι το τι βάζει τώρα αυτήν εδώ. Ό,τι είναι τώρα, παιδιά, πάμε λίγο να ανέβουμε, Σας θέλω εδώ πέρα δίπλα μου, 26-7-10-24-7-10, σαμουράι, για να θυμηθούμε τη δεκαετία του 80, γιατί όλα είναι μουσική.

πολλά τα χειροκροτήματα και πολλά αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι πολύ έτσι τσαχπίνικο, θα έλεγα. Θες αυτό το τραγούδι να μην το έχω βάλει ή να το έχω βάλει πολύ πολύ πολύ παλιά? Πιστεύω ότι μετά από αυτό το τραγούδι θα έχω μια κλίση πολύ συγκεκριμένη. Γρηγόρη, που ξέρω ότι είσαι αυτής της δεκαετίας, για σένα τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Ο Γρηγόρης από τη Ζάκυνθο, πιστεύω ότι θα του αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί είναι λάτρης αυτής της δεκαετίας. Για σένα, από το Χρήστο Κυριαζή.

Η φίλη Βικτώρια μου είπε ότι με ακούει από την αρχή, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο και μου έστειλε ένα μήνυμα πανικόβλητη σήμερα. Την καθησύχασα και όλα καλά. Λοιπόν, η φίλη Βικτώρια με ακούει από την αρχή, μου είπε, και δεν μπορούσε όμως να μου σχολιάσει γιατί έλεγε παραμύθια. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί πρέπει να βάλει τα παιδιά της για ύπνο. Προφανώς, γιατί είναι αυτήν η ώρα που τα παιδάκια σιγά σιγά πάνε για τον άνι του. I wanna dance with somebody. Τώρα εσύ, φίλη Βικτωρία, μπορεί να θες να χορέψεις με κάποιον, μπορεί να, τώρα να μην μπορείς να χορέψεις με κάποιον, γιατί τα παιδιά σου κοιμούνται και καλό θα είναι να μην τα σηκώσεις τώρα να χορέψουν, γιατί δεν θα κοιμηθούν ποτέ. Μετά, από εμπειρία το λέω. Όχι ότι έχω παιδιά, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Έχουμε λίγο τη ρουτίνα των παιδιών σταθερή. Σταματάω να σχολιάζω, πάμε λίγο δυνατά, πάμε λίγο αλλιώς, γιατί εντάξει, μπορεί να συμβαίνουν γεγονότα καθημερινά και να μας χαλάνε, αλλά οκ. Okay. Εμείς να χορεύουμε, γιατί και εκείνοι θα ήθελα να χορέψουμε. Η πόλη θρυνεί μια γυναίκα η οποία ήταν φοβερή, η οποία έδωσε όλη της την ψυχή και την καρδιά στο ειδικό δημοτικό σχολείο. Και θα ήθελε όλους να τους βλέπει χαρούμενους, φωτεινούς και ευλογημένους όπως ήταν και εκείνοι. Καλό ταξίδι στη Ράνια Φραγκισκάτου.

26 7 10 24 7 10 26 7 10 24 7 10. Είσαι εδώ και μείνε μαζί μου. Είσαι στους 90,8 στον Ionian Galaxy, όπου όλα είναι μουσική, στο σταθμό της καρδιάς μας. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και είμαστε παρέα στην εκπομπή Sounds of the Gold, με μελωδίες της δεκαετίας του 90-2000, και σήμερα έχω και λίγα από τα 80s. Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Είναι Γιώργος Νταλάρας, είναι τέλη της δεκαετίας του 90 σε μουσική του Γκόραν Μπράκοβιτς. Και αυτό το τραγούδι το θυμάμαι από όταν είχε βγει, γιατί το τραγουδούσα κι εγώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι η Αντιγόνη Ψυχράμη, η κοπέλα που ακούγεται, ένα πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο της μουσικής. Και σήμερα κάπως έτσι μου ήρθε συνειρμικά, γιατί κάποιο παιδάκι με είπε Καλλιόπη. Okay, whatever.

Για σένα κάνω στον δρόμο και κάθε νύχτα μεγαλώνω. Αθήνα, πάω τα Λευκοσία

στο δρόμο. Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω. Στους δράκους χάνομαι στο πλήθος. Στην Καλογρέζα πάλι τζίφος. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο. Και ένα παλιό λεωφορείο. Τραβάζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Μέχρι να φτάσω λες στην Ιερά Οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τρίτο μάτι.

Και τώρα κάπως πέφτουν έτσι οι τόνοι για λίγο για αυτό και το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, είχα ένα post στο Instagram και στο Facebook που έλεγα ζητήστε μου τραγούδι να το βάλω απόψε. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή για τραγούδια απόψε δεν είχα. Οπότε το ένα τραγούδι θα το ακούσουμε αργότερα. Αυτό το τραγούδι όμως μου το ζήτησε η Κατερίνα, οπότε τι στο χαρίζω. Κατερίνα μου, I'm the Sky από τον Alan Parsons και το 1982, για την Κατερίνα που το μυαλό της είναι πάντοτε κάπου εκεί ψηλά, εκτός από τη γη. Είναι ελαφρωή σκιωτή και όπως τη λέω πάρα πολλές φορές είναι έτσι μια γυναίκα με αρκετά έντονο ταπεραμέντο. I'm the Sky, ορίστε Κατερίνα, για σένα.

Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μας για σήμερα, για 2 Ιουνίου. Πιο δυναμικά και από την μπαλάντα που ακούσαμε πριν, έτσι σε θέλω, σκισμένο τζιν με μπότες και καπέλο από τον Κώστα Χάρη το διπλωμένο, έκανα και ρήμα, φοβερή, τουλάχιστον. Και είναι τέλεια 80's αυτό το τραγούδι, θα το ψάξω γιατί αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι. Και εδώ, έτσι σε θέλω, μα γιατί μου το ζητάτε που και που χαριτοδιπλωμένο και είχα καιρό να βάλω χαριτοδιπλωμένο και θα περάσουμε σε διαφημίσεις κατόπιν και ελάτε μου γιατί έχουμε δεύτερο μέρος όπου πάμε λίγο στα zeros και τέλη της δεκαετίας του 90.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Είδατε τόσο λίγο δίρκησαν οι διαφημίσεις, αλάτε μου, καλησπέρα σας κόσμε. Είναι όλα μουσική, είσαι στον Ionian Galaxy 90,8, στο σταθμό της καρδιάς σου και πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Sons of the Gold με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια και από τα έτης ακούσαμε σήμερα. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και σου κρατάω παρέα κατά τρίτη 8 με 10 για όσο ακόμα μπορούμε να είμαστε εδώ πέρα παρέα μαζί. Sky από τη Sonic και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια θα έλεγα της δεκαετίας του 2000, είναι αρχές Zeros. Καλησπέρα και σε εσένα που έχει συντονιστεί. Καλησπέρα σε όλο το νησί. Καλησπέρα στην Πάτρα, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα, στο Μεσολόγιο, στην Αθήνα, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στο που αλλού, στην Αγγλία και σε όλους εσάς από τη Sonic και το Sky της.

Και τώρα πάμε σε μία κομματάρα που ακούγαμε, όλα τα πιτσιρίκια εκεί το 2002 με 3. Ξέρουμε τους στίχους, ξέρουμε το χορευτικό, ξέρουμε ποια είναι ποια και αγωνιούμε και θέλουμε πάρα πολύ μία επανένωσή τους. Κυρίες και κύριοι, είναι η High Five. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει, μόνο αυτό μετράει. Και τι έχετε πάθει με αυτό το τραγούδι, δεν ξέρετε κάτι άλλο να μου πείτε. Εγώ ζήτησα ένα τραγούδι απλό για τη χριστουγεννιάτικη χοροδία. Γιατί έχουν έρθει όλοι και μου έχουν πει το ξέρω τι ζητάω. Ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει, μόνο αυτό μετράει. Αν κατάλαβες τι είπα, πάρε με τηλέφωνο ή στείλε μου μήνυμα.

Θυμάμαι και εγώ όταν προσπαθούσα να μάθω το χορευτικό, τότε που είχε βγει το 2003 το συγκεκριμένο τραγούδι και προφανώς δεν μπορούσα να συντονιστώ και το μόνο που έκανε ήταν απλά να κάνω τα φωνητικά. Αργότερα όμως νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου γιατί το έμαθα για τα καλά το χορευτικό. Και τώρα το πιο αγαπημένο intro όλων των μεξικάνικων σειρών είναι αυτό. Μαρία Λαντελμπάριο, η Μαρία της γειτονιάς από την Ιταλία και το 95, Θεέ μου αυτό είναι, 31, μπορεί και το 94 να έχει κυκλοφορήσει. Πω, η Ιταλία εντωμεταξύ λες και έχει μπει στη φορμόλα, παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό, θα μου πεις άμα τα σκάσω χοντρά, γι' αυτό.

Πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά άλλο ένα τραγούδι του 2004, πες να είναι αυτό το τραγούδι, εκεί 3 με 4, μπορεί και 2002. Τώρα πώς συναντιούνται οι Πειραιώς με την Κηφισίας, δεν συναντιούνται, αλλά οκ, whatever, ήταν ποιητική αδεία κι αυτή. Είναι οι φίλοι για πάντα, το συγκρότημα το οποίο είχε δημιουργηθεί έπειτα από από εκείνο και το τηλεπαιχνίδι, το reality show, το bar, με το Λορέντζο και άλλες δύο μορφές, ένας ξανθός με περίεργη φάτσα και άλλος ένας. Δεν τους θυμάμαι τους άλλους αυτή τη στιγμή, θα τους ψάξω, γιατί είναι μια ταινία φαντασίας όλα, παιδιά, στη φαντασία μας, και όλα να θυμάστε ότι είναι, τι είναι, μαγεία. Αυτό λέω στα παιδιά κάθε μέρα, ότι όλα είναι μαγεία.

Να πω στο σημείο αυτό ότι αυτό το συγκροτηματάκι, ο Λορέντζο έχει αποχωρήσει και τα δύο αδέρφια Νίκος και Γιώργος συνέχισαν την καριέρα. Συνέχισαν μαζί. Ήθελα να πω κάτι για τον στίχο αυτόν, αλλά όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί θα ακούσουμε αυτή την κομματάρα από τις αρχές του 2000, είναι η Crazy Town και είναι το Butterfly. Είναι από τα πιο ωραία τραγούδια της δεκαετίας του 2000, κατ' εμέ, το οποίο έτσι θυμίζει παλιές ωραίες ένδοξες εποχές.

1999 το τραγούδι αυτό των Crazy Town, όπου μιλάνε έτσι για μία νεράιδα, μία πεταλούδα που αφηγείται ο τραγουδιστής, μία σχέση μεταξύ τους τέλος πάντων. Πεταλούδες, παιδιά, από τα πιο όμορφα πλάσματα, βέβαια με τα πλησιάσεις φεύγουν πάρα πολύ κοντά. Κάτσε καλά, μας λέει η Έλενα Παπαρίζου, από τα πιο ωραία της, όχι από τα πιο ωραία της, εντάξει, από τα πιο, πώς θα το πω, πιο δημοφιλή της τραγούδια, θα έλεγα. Το κάτσε καλά, ειδικά όταν είχε πρωτοβγεί, γινόταν κακός χαμός. Είναι 2003, είναι η Ελενάρη Παπαρίζου, πολύ ωραία, τρεις έγινε το βίντεο κλιπ, και αν τελαπάρω και δεν πειράζει, από την Ελενάρα.

Το 2004 και το άλμπουμ Προτεραιότητα ήταν το τραγούδι αυτό. Το κάτσε καλά και τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε σε Γιώργο Τσαλίκη. Καλησπέρα σε εσένα που συντονίστηκες μόλις στον Ιόνιον.

Αχ, λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα βιντεάκι στα social με την Χαραλαμπούδη που ουσιαστικά δείχνει πώς κάνουν κάποιες γυναίκες, πώς συμπεριφέρονται μάλλον κάποιες γυναίκες όταν ξυπνάνε στο πλάι του καλού τους και είναι οι πρώτες φορές που πρέπει έτσι να μακιγιαριστούν, να φτώσουν, να ψεκαστούν όπως έκανε η Λέχου κιόλας στα πρώτα επεισόδια με τον Σεσοβίδη στο εσωτερικό. Φοβερά, έχω πεθάνει. Πεθάνε στο γέλιο. Λοιπόν, είναι Criss Cross και Jump από τα μέσα της δεκαετίας 90 και ελάτε γιατί το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι ελληνικά. Κατερίνα μου, που δεν άκουσες την αφιέρωση, δεν πειράζει.

Η φίλη Κατερίνα δεν πρόλαβε να ακούσει την αφιέρωση πριν με το In the Sky που ανέφερα ότι το αφιερώνω σε εκείνη, μιας και έτσι έχει το μυαλό της πιο πάνω. Είναι κάπως ελαφροίσκιωτη και όπως συνηθίζω να λέω ότι έχει ένα έντονο ταπεραμέντο. Εντάξει, αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο, φίλη Κατερίνα. Άλλωστε το επιβεβαιώνεις και εσύ. Έπρεπε λοιπόν να το έχεις ακούσει. Έπρεπε, μας λέει και η Ανούλα Ιβύση από το 1997. Και το άλμπουμ «Τραύμα», κυρίες και κύριοι, είναι η Άννα. Γιατί ό,τι έχουμε ζήσει το έχει πει η Μπιπ Ιβύση.

Πάμε τώρα έτσι σε μια παλιά καλή Νατάσα Θεοδωρίδου. Λοιπόν, η Νατάσα έχει κυκλοφορήσει ένα καινούργιο τραγούδι, το Φορτηγό, το οποίο θεωρώ ότι όταν ακουστεί λίγο περισσότερο θα ξεσηκώσει κόσμο. Όπως το έχω ακούσει, γίνεται ένας χαμούλης. Τέλος πάντων, από τα παλιά της Νατάσας τώρα θα πορευθούμε. Γιατί μπορούμε, γιατί έχουμε πει ότι εδώ πέρα ακούμε δεκαετία 90 και 2000 και λίγο 80's έτσι για το καλό, για την παρέα. Και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα, είμαστε στον Ionian Galaxy και είμαι η Ζωή Φωτεινού. Μπορεί σήμερα να μην είμαι πάρα πολύ κεφάτη στο λόγο, αλλά στα τραγούδια πιστεύω να περνάτε όμορφα. 26-7-10-24-7-10. Δίχως λόγο και αφορμή, βέβαια δεν είμαι καλά, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Από την Ατασό για όλους εσάς.

και από το 1997 και την Νατάσα Θεοδωρίδου σε μία... Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είχε γράψει ο Τριαντάφυλλος και η Γιάννα Τσούλια. Πολλά τραγούδια της είχε γράψει ο Τριαντάφυλλος στις αρχές. Πονούσανε. Μα δεν σε νοιάζε. Είναι η Χριστίνα Κολέτσα, γιατί εδώ πέρα αν δεν βάλουμε Χριστίνα Κολέτσα, που αλλού θα ακούσεις Χριστίνα Κολέτσα. Θέλω να μου πεις υπεύθυνα, σε ποιο ελληνικό ραδιόφωνο της επικράτειας έχεις ακούσει λέει Χριστίνα Κολέτσα μετά από κάποια χρόνια? Πες μου λίγο. Είναι 2006, είναι το Χριστινάκι και είναι το κλάψε, κλάψε, κλάψε και εσύ, και εσύ, και εσύ.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, όπως λέει εδώ πέρα και οι φίλοι που ακούει. Εντάξει, είναι τραγούδια αυτά τα οποία έχουν γράψει, ρε παιδί μου, στην pop λαϊκή κουλτούρα. Λοιπόν, έχω αυτή την ιδέα. Την επόμενη εβδομάδα θα βάλω τραγούδια μόνο όμως στις δεκαετίες 2000 με 2010. Συνέστε. Λοιπόν, αν θέλετε, να μου στείλετε τα τραγούδια που θα θέλετε να ακούσετε. Γιατί έτσι μπορούμε. Άσκηση υποταγής από τον Νοσάκη Ρουβά. Τραγούδι το οποίο παίζει, να το έχω βάλει μία φορά. Φέτος.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε η Βικτόρια. Η Βικτόρια καλή φίλη, συνάδελφος, η οποία την είχα χάσει λίγο καιρό στην Κύπρο και επανήλθε δυναμικά και ζήτησε αυτό το τραγούδι. Πες να μην το έχω ξαναβάλει αυτό, δεν πειράζει. Δεν θα το έβαζα αλλιώς. Λοιπόν, είναι το μόνο για σένα. Είναι Ανδρέας Κωνσταντινίδης με Τζούλια Αλεξανδράτου. Γιατί κάπως έτσι. Θυμόμαστε ένδοξες εποχές, ανέμαλες εποχές, με μια νοσταλγία. Λοιπόν, Βικτόρια, για σένα. Δεν μιλάω άλλο.

Τζούλια Αλεξανδράτου, ρεσίς. Τζούλια Αλεξανδράτου, φοβερή Τζούλια. Που είχε κυκλοφορήσει, καλά θα πούμε ότι είχε κυκλοφορήσει Αλεξανδράτου, έτσι. Τότε που είχε κάνει χαμό στα Καλλιστεία το 2005, νομίζω. 5, όχι. Ή 5 ή 7, τότε που γίνονταν Καλλιστεία τέλος πάντων και είχαμε λεφτά. Και είχε βγει η Ολυμπίαχο Ψωνίδου. Τελικά άξιζε να στεφθεί στα ρελάσια η Ολυμπίαχο Ψωνίδου ή η Τζούλια Αλεξανδράτου. Εδώ, ελάτε, πείτε μου τη γνωμούλα σας, πείτε μου τη γνώμη σας, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά. Ούτε να το σκέφτεσαι πως θα ξαναγυρίσεις, έχει πει η Πεγκυζίνα και καλό θα είναι να το θυμόμαστε κι εμείς και να το λέμε στους εαυτούς μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με πρώην, γκόμενο ή με δουλειά.

Είναι 2001, είναι το άλμπουμ «Ένα χάδι» και είναι η Peggy Zina. Και τώρα πάμε. 1999, σε μουσική του Ben George. Και το τραγούδι μίζει τα συγγνώμη από την καλή μου Ναταλία Γερμανού. Να ακούσεις. Αυτό το βίντεο κλιπ πραγματικά, όταν το είχα δει τις πρώτες φορές, ένιωθα λίγο περίεργα. Μετά βέβαια μου πέρασε. Είναι ο Αντώνης, παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα έχει πει και αυτός κομματάρες πάρα πολλές και μη ζητά συγγνώμη. Δεν αλλάζω γνώμη, δεν γυρίζω στα παλιά.

Ταζ Μαχάλ από το 1991 και τον Αντώνη Ρέμο σε στίχους της πολύ αγαπημένης μου Ναταλίας. Και τώρα καλησπέρα στην Ειρήνη που συντονίστηκε και εκείνη στην Αγγλία μαζί με τον Μιχάλη. Και αφού συντονίστηκε πρέπει να της βάλω ένα νότι. Κυρίες και κύριοι, είναι νότις. Είναι 1991 και είναι το πρώτη φορά γιορτάζω. Γιατί έτσι. Ήθελα πάντα να το κάνω αυτό με αυτή τη φωνή. Γιατί έτσι μπορούμε. Για σένα λοιπόν, Μπιμπελό, που ακούς και εσύ, νότις.

Εντάξει, και αφού έκανα έτσι ένα μίνι πρόγραμμα, όχι κάτι φοβερό, απλά έτσι ένα στοράκι έβγαλα, λίγο το τραγούδισα κι εγώ αυτό. Ήθελα πάντα να κάνω αυτή τη φωνή. Στο πρώτη φορά, πρώτη φορά γιορτάζω, δεν το έχω ξαναβάλει αυτό το τραγούδι και μου είχε κολλήσει πάρα πολύ καιρό. Και ναι, γιατί μπορούμε. Περνάμε τώρα σε μια άλλη κομματάρα, γιατί όσο ζω, τι έχουμε πει παιδιά, μα ζω. Προφανώς. Και να θες, δεν σ' αλλάζω. Έτσι έλεγε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Και εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να μην τους αλλάζουμε. Ή τουλάχιστον να τους δείχνουμε κάπως ότι δεν θέλουμε να τους αλλάξουμε ή να τους δείχνουμε γενικά ότι θέλουμε. Από εκεί και έπειτα όχι εγώ, ο Μαζό.

0: από το άλμπουμ «Μου λείπεις» 1996 και τραγούδι αυτό φοβερό. Και τώρα πάμε σε κάποιο άλλο.
1: Όλοι μου λένε.
0: Είναι Δέσποινα Βανδύ και νομίζω ότι είναι και γύρω στο 2006. Τα λεφτά από την Δέσποινα Βανδύ, γιατί ξέρει. Μια χαρά τα λέει η Βανδύ, παιδιά.

Ήταν 2007 από το τελευταίο νομίζω άλμπουμ της Βανδύ στη Heaven. Λοιπόν, είναι πρωτολευταίο τραγούδι για σήμερα. Είναι το «Σε θέλω με τρέλα» από την Κέλλη Κελκίδου. Άμα δεις τη Κέλλη Κελκίδου να τραγουδάει ενώ βλέπεις τη Λίσσα Δουκακάρου ανεβασμένη σε ένα δέντρο που έλεγε η Ντάλια, τι σημαίνει άραγε? Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αραβικό, είναι το 2006, είναι το «Αγιατάπτα Βατάλα» από την Νάνσι Άντζραμ. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η Νάνσι Άντζραμ, είναι μια φοβερή πριγκίπισσα της pop αραβικής μουσικής. Με παίρνει τηλέφωνο η μαμά μου. Και το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει πει Κελ Κελ από το 2008.

Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για σήμερα. Άκου τώρα, πέρασαν 2 ώρες κιόλας, φοβερό. Είμαι η Ζωή Φωτεινού και τα λέμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, με άλλες μουσικές ιστορίες, στις 9 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στους διδύμους, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Ήταν η εκπομπή Sounds of the Coltis με μελωδίες της δεκαετίας του 90 και 2000 και κάποια 80's. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και σας αφήνω στα χέρια της Δώρας, της ξαδέρφης, και περιμένουμε και το Θάνο τον Κουλουμπί. Αλλά σιγοτραγουδούσα αυτό εδώ το άσμα της και της Γαρμπή από το 1997 και το άλμπουμ Ευαισθησίες. Και προσπαθούσα να θυμηθώ πώς το λένε, γιατί κάποια στιγμή κόλλησε στο μυαλό μου. Είναι το Φουγάρο και ούτε να σε δω, να μην σε ξαναδώ. Ξανά ούτε μπροστά μου. Δεν ξέρω αν αυτό το έχετε πει εσείς κάποια στιγμή. Όλες μας, όλοι μας το έχουμε πει. Λοιπόν, για μας αφήνουμε για την ώρα το ραντεβού και τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ κόσμο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό μήνα για χθες. Και ξέρετε εσείς, κάποιες φορές να το λέμε αυτό.

Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα Φρούτα Πολάτος.

0: Τώρα αυτά,
1: καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Εδώ είμαστε και απόψε. Η Ιόνια Γκάλαξη 90,8. Είμαι ο Θάνος και δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου είναι η Δώρα.
0: Είμαι η Δώρα, άλλη μια τρίτη βράδυ, γύρω στις 10, 10 και κάτι, όπως έχουμε συνηθίσει στο κοινό μας. Που είμαστε εδώ ζωντανά στο 90,8 στον Ιόνια Γκάλαξη. Αλλά δεν είμαι μόνη μου και δεν είσαι μόνος σου. Οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ καλοκαιρινό τυπάκι εδώ.
1: Έχουμε μια πολύ ωραία καλεσμένη.
2: Είμαι η ξαδέρφη, είμαι η Ιωάννα.
0: Θα καθίσω την ξαδέρφη.
1: Γεια σου Ιωάννα με την ωραία φωνή.
2: Καλησπέρα.
0: Μοιάζουν οι φωνές μας.
1: Κάπως.
0: Ναι, νομίζω οι φωνές μας είναι ίδιες. Αυτό μας λέγανε επί χρόνια.
2: Έτσι μας έχουν πει, ναι, και ο τρόπος που μιλάμε.
1: Άντε ξαδεφούλες.
0: Και τα ψέματα που λέμε.
1: Ιωάννα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Είσαι έτοιμη να κάνουμε αφιερώσεις στον κόσμο?
2: Έτοιμη.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, να στείλουμε τις καλησπέρες μας δόθε και κήθε. Έχουμε κάπου ιδιαίτερα, κάπου που θέλουμε πιο πολύ. Νομίζω η Ιωάννα κάπου μπορεί να έχει. Δεν έχουμε στον Νικολάκη. Βέβαια είμαστε για άνω των 18 σε αυτό το...
1: Εντάξει, όλες οι ηλικίες.
0: Εντάξει, ο Νικόλας ο γιος της είναι 3,5.
2: Βέβαια ακούει άλλο ρεπερτόριο ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας ακούει τον Κουταλιανό, ακούει τα ρεμπέτικα. Είχα να μπάρει
1: τα στρουφάκια.
0: Τι τα στρουφάκια, αυτό το παιδί είναι την πεσάδα, δεν τα ακούει αυτά, δεν τα ξέρει, δεν τα βλέπει.
1: Να δώσουμε χαιρετίσματα και στην Άρια που μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου, Άρια.
0: Τα φιλιά μας στην
1: Οφιάρια. Η οποία έχει σεζόν στο νησί, παιδιά. Αλήθεια. Και ας πούμε κουράγιο.
0: Κουράγιο, υπομονή και να έρθει από εδώ. Να έρθει από εδώ. Να περάσει ωραία, να ακούσουμε μουσική, να χορέψουμε. Γιατί εμείς εδώ έτσι κάνουμε. Και ελπίζω και εσείς που μας ακούτε να δυναμώνετε τον ήχο, να το βάζετε τέρμα, να τους ξυπνήσετε όλους μες το βράδυ απόψε. Γιατί θα βάζω πολύ δυνατά κομμάτια.
1: Πάμε, πάμε.

0: έχουμε περάσει λοιπόν με Απόνη και Καημός. Αφού έμεινε στη Δώρα που είχε ένα καημό στην καρδιά της.
1: Ήταν η πιο ωραία αφιέρωση που μου έχουν κάνει στον κύριο μου στο σταθμό.
0: Ω, γλυκό μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Απόνη είναι πάρα πολύ ερωτικός και μαζί με το Ήλιο Βασίλη με το καλοκαιρινό, γιατί εγώ κάπως έτσι το φαντάζομαι και το ακούω στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή, όλοι έχουμε έναν καημό που είτε πολύ είτε όχι μας καίει την καρδούλα.
0: Μάλιστα. Να μας πει και η φίλη μας η Άννη που μας ακούει από την όμορφη Κέρκυρα τι καημό έχει.
1: Καλησπέρα.
0: Άννη μου, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Και φυσικά φιλιά και στη Μαρία που μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου Βάσια μου. Γεια σου Κατερίνα μου.

χαιρετίσματα στη Μελίνα, τη φανατική ακροάτρια, φυσικά στη Χρύσα. Χρύσα, θέλω να μας πεις πώς πέρασες στο beach party και τι έκανε η παρέα σου, πώς τα πέρασε. Φιλιά πολλά στη Τζίνα, την αγαπημένη μου Τζινάκη, άντε πότε θα έρθει στο νησί. Και φιλιά και στον Πέτρο, το μοναδικό του ανθρωπιό της καρδιάς μας.

0: Δανάη, καλοκαίρι λοιπόν, και μπήκε το καλοκαίρι. Ιωάννα, μπήκε το καλοκαίρι.
1: Μπήκε το καλοκαίρι από χθες. Χαιρόμαστε, μαυρίζουμε.
0: Εννοείται. Νομίζω η αγαπημένη εποχή η δικιά μου, η δικιά σας, δεν ξέρω αν είναι.
1: Ολωνών.
2: Νομίζω ότι η Ιωάννα είναι ένας άνθρωπος που την έχω στο μυαλό μου σαν έτσι καλοκαιρινό τυπάκι. Αυτή η παιδιά πήγαινε στη θάλασσα χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα και απλά έλειωνε. Ήταν πάντα μαυρισμένη, κατράμι.
0: Καλά, και τώρα δεν ξέρω, έχει κάνει μπάνια, γιατί λίγο μαυρίλα σε βλέπω.
2: Ναι, η Ιωάννα είναι αυτό ο τύπος άνθρωπος που έχει μαυρίσει αρχές Ιουνίου.
0: Μπράβο, εγώ και να κάτσω στον ήλιο δεν μαυρίζω, να ξέρεις.
2: Αλήθεια, έχω ένα καταπληκτικό λαδάκι.
0: Το αλήθεια. Οποίο...
2: Ναι.
0: Θέλω να μου το δανείσεις.
2: Το βάζεις. Λέγεται τεχνατζού. Έτσι λέγεται.
0: Στο φωνακαούμε.
2: Καίγεσαι.
0: Α, εντάξει.
2: Γι' αυτό, έξω και το όνομα.
0: Άρε, Χρύσα, με τα καλά σου λόγια. Χρύσα, κι εγώ χάρηκα πολύ που σας είδα. Κωνσταντινίδη, μοναδικέ, σε περιμένουμε να μπει στην. Έχει πάρει πολλέ απουσίε, αλλά σε περιμένουμε.
2: Κωνσταντινίδη, συγγνώμη που διακόπτω. Ο Κωνσταντινίδη, παιδιά, είναι αυτό που ήταν φανατικό ακροατή και ξαφνικά κάτι έχει συμβεί στη ζωή του.
0: Δεν ξέρω, θα περιμένουμε να έρθει να μα ενημερώσει.
2: Ναι, όταν θα έρθει, θα επανέλθω κι εγώ στην εκπομπή για να τον ανακρίνω. Γιατί με μένα ο Κωνσταντινίδη τα λέει και λέει.
0: Κύριε Μιμόζα, σε περιμένουμε. Άντε. Πάει δυνάμει και έλα.

0: Αναβείς και Αιγαίο, παρόλο που είμαστε στο Ιόνιο, αλλά αφού σ' αρέσει,
1: παιδιά,
0: μου
1: αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Εγώ το βάζω στα μάξι και το τραγουδάω. Δεν ξέρω τι θα σκέφτονται όσοι με βλέπουν. Ένα
0: εγώ πέρα. Λοιπόν, να δώσω πολλά φιλιά στην κουμπάρα μου από την Αθήνα. Γεια σου, κουμπάρα μου, μοναδική. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Και στο Θεμισούλη μου, παιδιά, που πάψαμε τα τελικά, δεν κοιμάται.
0: Θεμισία, βάζαμε στοίχημα ότι κοιμάσαι, να ξέρεις.
1: Βάζαμε στοίχημα, Θεμισία, ότι θα κοιμάσαι. Έχω εδώ την Ιωάννα. Κάνε με εκπομπή παρέα. Μίλα στο μικρόφωνο, να σε ακούσει.
2: Ότι θα κοιμάσαι από προχθές, λέγαμε, Θεμισία, για να πας αύριο στη δουλειά. Πού είσαι,
1: Θεμισία.
0: Εντάξει, το πει σου. Τόσο νωρίς. Φιλιά στην Αναστασία, την ξαδέφη μου, φιλιά πολλά. Καλησπέρα και στο Σταύρο που πήγε στην παρέα μας.
3: Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς, κάτι στέλνεις, πάντα κάτι για να ματώσω.
0: Η κουμπάρα.

0: Μαλλού λοιπόν, καινούργιο τραγούδι, τα παγκάκια.
1: Να πω κάτι, η Μαλλού, όσο και αν το κρίνω το τραγούδι και λίγο έτσι στην αρχή που το ακούμε να παγώνουμε, γιατί εντάξει είναι και στοίχη που δυνατή, έχει ωραία φωνή.
0: Έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Έχει διαχρονική φωνή, ναι, δεν ξέρω σε τι κομμάτια της δίνουν. Και
0: έλειπε λίγο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, έχει φωνάρα.
0: Έχει φωνάρα,
1: έχει κάνει
0: ναι.
1: και ένα τραγούδι, το είπε, όχι το είπες, του φέρει,
0: όχι,
1: ένα παρεμφερές, το οποίο έχει λέει πάρα πολλά χτυπήματα στο YouTube, μιλάμε ότι έχει φτάσει το εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο, τι είναι ένα εκατομμύριο σιγά.
1: Ρε παιδί μου,
0: θα ανοίξουμε εμείς κανάλι, παιδί μου, να ξεπεράσουμε.
1: Να σου πω κάτι, γιατί να μην ανοίξουμε ένα κανάλι. Έχουμε κάνει πολύ καλό δίδυμο.
0: Θα ανοίξουμε. Είναι στο πρόγραμμα.
1: Είναι στο πρόγραμμα, να τα ακούνε αυτά όμως. Οι άπιστοι θωμάδες.

0: Εδώ η Ελληνίδου λοιπόν, αλλού για αλλού, μας λέει, Δώρα, ποια είναι αλλού για αλλού?
1: Αλλού για αλλού είναι η ζωή. Η θεμισία, η ζωή.
0: Ποια είναι η ζωή?
1: Έχει μια ζωή, η ζωή.
0: Η ζωή γενικά.
1: Η ζωή γενικά είναι αλλού για αλλού. Αλλού θες να σε πάει, αλλού σε πάει, αλλού εν τέλει θες να πας.
0: Αλλού για αλλού είσαι εσύ που σε περιμέναμε την Κυριακή και πήρε
1: τα απουσία. Γιατί μικρανία είχα.
0: Παναγιά
1: μου και Χριστέ μου.
0: Δηλαδή, να τορκιστώ. Όταν παντευτείς, τι δικαιολογίες θα βρίσκεις? Καλά βρίσκεις τώρα. Όταν παντευτείς, τι δικαιολογίες θα βρίσκεις για να μας αποφεύγεις?
1: Μην αποφεύγω τον άντρα που θα πάρω, δεν ξέρω. Και του πω, ξέρεις, έχουμε κανονίσει Κυριακή, μην πρώτο κάνουμε Δευτέρα.
0: Καλά.
1: Αφιβάλλεις, ε?
0: Σίγουρα.
1: Αν αφιβάλλεις.
0: Αφού είσαι πιστόλι, θα μας πιστολιάσει και δεν θα έρθει.
1: Και το γαμπρό θα του πω, ξέρεις κάτι, συγγνώμη, είναι Κυριακή, πώς μπορώ να το κάνουμε Δευτέρα το γάμο, γιατί κάτι μου τύχε.
0: Καλά, αυτό μπορεί.
2: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

0: και στον πλανήτη. Και έχουμε περάσει λοιπόν, Δημήτρης Καραδήμος, πλανήτης Γη. Τραγουδάκι που είναι αφαιρμένο από το Πέτρο σε μία δώρα, λέει, με πολύ αγάπη.
1: Αν φύγεις θα χαθώ τα έξα.
0: Δώρα, δεν πιστεύω να λέει ένα.
2: Γιατί δεν είμαι εγώ πλανήτης Γη?
0: Είσαι μόνο πλανήτης, όλος ο αστερισμός
2: είσαι. Όλος ο αστερισμός. Και ο Πέτρος είναι ένας πάρα
0: όλος
2: πολύ...
0: Όλος ο γαλαξίας.
2: Και ο Πέτρος είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός, ευγενέστατος είναι.
0: Κάτσε, μπορεί να μου το λέει για σένα, παιδάκι μου.
2: Εγώ το παίρνω πάνω μου, το λέει για μένα.
0: Εντάξει, άμα το λέει για σένα.
2: Όχι, όχι, μην το κλέψω από τη δώρα που τα αφιερώνει. Ο Πέτρος αφαιρώνει το πλανήτης Γη. Απλά κάναμε το σχολιασμό λόγω του ότι είμαι, ξέρεις, είναι ονόματι. Πήγα να κλέψω κι εγώ λίγο από το στρας.
0: Μάλιστα.
2: Αφού δεν με αφιερώνει κανένας και εμένα ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
0: Μάτα μου, ρε παραπονιάδα. Η Ιωάννα μας πει ποιο τραγούδι να σου αφιερώσουμε, Ιωάννα μου. Είσαι καλεσμένη. Σε αφήνω να το σκεφτείς.
1: Όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω. Έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου. Ξεπέρασα τη λογική. Και το σενάριο

0: Και έχουμε περάσει ένα και μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης.
1: Με το ανεπανάληπτο ώρες μικρές, που μόνο από το intro ανατριχιάζεις. Και έχει πολύ παιχτεί σε story, παιδιά, θυμάστε όταν είχε βγει.
0: Ήταν ένας χαμός.
1: Ένας χαμός παίζονταν όμως για πολύ καιρό. Και λοιπόν, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην ξαδέλφη μου, την Ιωάννα, που ήρθε απόψε εδώ για να μας ακούσει και να την ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί τώρα ώρες μικρές, τα ακούγαμε όταν ήμασταν έτσι σε αυτή την
2: ηλικία. Μικρές κι εμείς.
0: Μα μικρές, ακόμα.
1: Όταν πρώτα είχαμε βγάλει δίπλωμα με το αυτοκίνητο και το πέραμε. Βασικά δεν είχαμε δίπλωμα και το παίρναμε έτσι και κάναμε τις πρώτες βόλτες εκεί μεταξύ μου, Σάτα, Φραγκάτα. Κάναμε αυτόν τον δρόμο πάνω κάτω και ακούγαμε αυτό το τραγούδι στην επανάληψη.
2: Αυτό, μόνο αυτό.
1: Ακούγαμε μόνο αυτό. Αυτό και σφακενάκι ακούγαμε. Ναι, ναι. Και κάποια έκλαιγε με τώρα μικρές, κάποια έκλαιγε με το σφακενάκι. Σημασία έχει ότι οι ζωές αλλάζουν και τώρα μόνο γελάμε. Θέλω να μας πεις αν εσύ υπήρχε τραγούδι που τα άκουγες στην επανάληψη. Έτσι το repeat.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Λέω, επειδή μου υπήρχε τραγούδι που εσύ τα άκουγες στην επανάληψη, λέγες αυτό το έπαιζε.
0: Εμένα μ' άρεσε η φιλοσοφία μου του Μαζονάκη. Ήταν ύμνος.
1: Και ακόμα είναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε. Είναι ύμνος, παιδιά. Άμα έχετε δει και το βίντεο κλιπ, είναι κομματάρα.
1: Να σου πω κάτι, θα το βάλω, Θάνο. Θάνο, θα το βάλω αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, τώρα μου, θα περιμένω.
1: Θα περιμένει. Συντονίσου εδώ, να έχει τα μέντε σου σε αυτή την εκπομπή, γιατί δεν ξέρει.

0: Και έχουμε περάσει το πεσινό ύμνο, Νίκος Απέργης και το Γλέντι. Τραγούδι που είναι αφιερωμένο στο Κωνσταντινίδη, ο οποίος αυτός το αφιερώνει σε εμάς, λέει, γιατί εσύ με τη Δώρα Θάνου, λέει, είστε το Γλέντι προσωπημένο.
1: Λοιπόν, εμείς, όπως είπε και ο Θάνος, τα αφιερώνουμε σε εσένα που μας δίνει ζωντάνια και κέφι και θετική ενέργεια και όταν έρχεσαι και όταν μας στέλνεις μήνυμα. Και σου υποσχόμαστε ότι αυτό το τραγούδι εμείς το βάλουμε δυνατά και μπορεί και να το χορέψουμε. Γιατί όλα παιδιά, αυτό το τραγούδι με το πέσε πανηγυρί, αφού την ξέρω βιολιτζή. Σου σηκώνεται.
0: Σηκώνεται και το χορεύει.
1: Έχει
0: μπράβο.
1: Κάνει και παρατήρηση στην ορχήστρα, άμα δεν το έχει παίξει πολλές φορές. Έχει πάει και το έχει πει, σε παρακαλώ, γιατί τελειώνεις. Γιατί σταματάς.
0: Έτσι πρέπει.
1: Η Ιωάννα έχει κάνει και την παρατήρηση. Οπότε δυναμώστε το για να το χορέψουμε κι εμείς εδώ με την ησυχία μας.

0: Λοιπόν, έχουμε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η Ιωάννα φεύγει.
1: Ναι, πρέπει να φύγω. Έχω και ένα γιο να κοιμήσω στο σπίτι. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω πριν φύγω, έτσι, όση ώρα είμαι εδώ και παρατηρώ, είναι ότι τη Θοδώρα εδώ είναι το φυσικό τη περιβάλλον. Δεν έχω ξαναδεί να εκφράζεται έτσι τόσο.
0: Άνετα.
1: Ναι, ναι.
2: Φανταστείτε για να το λέει η Ιωάννα που μεταξύ μας έχουμε αυτό το τίντε. Θα πούμε έτσι εύκολα κάτι καλά. Θα καταλάβεις, θα κάνουμε λίγο. Οκ.
1: Ναι, μα εντύπωση μου έκανε. Σε παρατηρούσα πολλή ώρα μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει και ότι πόσο πολύ ταιριάζει εδώ.
2: Είναι αλήθεια.
0: Το κορίτσι ετοιμάζεται για άλλα πράγματα.
2: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Μα τη ζητάει ο ρυθμό, αλλά τι δίνουμε. Ζητάμε, έχει ρήτρα.
2: Έχω. Πού να με φτάσει ο ρυθμό. Εγώ έχω ακριβό μπάτζετ. Σα παρακαλώ. Εγώ θα φύγω για το Fox κατευθείαν. Θα γίνω μεγάλο διευθύντρια.
0: Για ποιο είναι το Fox.
1: Λοιπόν, εγώ θα φύγω για το γιο μου.
2: Λοιπόν, τα φυλάκια μου στην Ιωάννα που ήρθε σήμερα εδώ.
0: Ιωάννα μου.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλά, ξαναπεριμένουμε.
2: Θα τα ξαναπούμε, Ιωάννα, στον αντένα.
0: Ίσως Sky.
2: Ίσως Sky. Πολύ ενημερωτικό, ρε. Και τους διώχνουνε. Πού να πάμε εγώ και εσύ στο Sky.
0: Θα τα βρούμε, ρε, παιδί μου.
2: Έχεις δει τι κάνουνε τώρα, ε. Για 10 λεπτό να αργήσετε. Εγώ τα κοιτάω και τι κλαίω πρωί. Εμείς δεν είμαστε για εκεί. Εμείς είμαστε για εκεί που είναι λίγο πιο ανοιχτικοί.
0: Star.
2: Star.
0: Εντάξει.
2: Αυτό.

0: Οικονομόπουλος Νίκος λοιπόν, εισιτήριο 1. Δώρα.
1: Θέλω ένα εισιτήριο, ρε παιδί μου, για κάπου.
0: Για πού, για πού θες εισιτήριο.
1: Να σου πω κάτι, για οπουδήποτε. Εγώ θα εκτιμήσω πάρα πολύ αυτό να θα μου πει Δώρα, πάμε να φύγουμε.
0: Δώρα, πάμε να φύγουμε.
1: Θάνο, φύγαμε. Κλείστε όλα να φύγουμε. Τέλος. Τίτλοι τέλος, παιδιά. Τίτλοι τέλος. Αλλά δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Έρχονταν μια τύπησα και να σου λέει: θες να τα αφήσουμε όλα εδώ όπως είναι.
0: Παιδί μου, μου το έχουν πει, αλλά εγώ δεν φεύγω.
1: Να σου πω κάτι κι εγώ και το μετάνιωσα, να ξέρεις, μέσα μου. Ήθελα να πάω. Απλά είναι το αίσθημα ευθύνης που έχει για κάποια πράγματα και.
0: Ε, αυτό ακριβώς.
1: Ματαιότητς.
0: Πάει το ταξίδι, μας
1: χάσαμε. Πάει το ταξίδι.

0: Ακούσαμε Λιόλιου Καταρίνα και Λογαριασμός. Είμαι και DJ, κάνω τα πάντα.
1: Τα πάντα συμφέρει.
0: Έτσι.

0: πω ένα καλησπέρα στη Δήμητρα που πήγε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στη Δήμητρα.
0: Και να πούμε ότι το αλκοόλ είναι κακό.
1: Το αλκοόλ είναι πραγματικά κακό. Καταρχάς σε γράφουνε. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Αλλά άμα δεν οδηγάς, σε
1: νοιάζει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το αλκοόλ δεν είναι καθόλου κακό. Έλα, γιατί έχεις αργήσει εσύ. Λοιπόν, το αλκοόλ δεν είναι καθόλου κακό. Εγώ δύο φορές που έχω πιει, έχω γίνει άνθρωπος.
0: Με το αλκοόλ.
1: Ναι. Καταρχάς παίρνω πιο σωστές αποφάσεις.
0: Και Δήμητρα, το ίδιο παθαίνει.
1: Δήμητρα, συμπάσχουμε.
0: Όταν πίνει, γίνεται άλλος άνθρωπος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το καλό, παιδιά. Γιατί έχουμε δύο εαυτούς.
0: Δήμητρα μου, τι λέω για σένα, λέω για μια άλλη Δήμητρα από το χωριό, δεν τη ξέρεις.
1: Μια άλλη Δήμητρα από το χωριό.
0: Να πω ένα καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαρία που είναι στην Αθήνα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Μαράκι. Και φυσικά καλησπέρα στο Μάκη του Παπά που είναι στρατό και στην Ολίβια. Φιλιά πολλά.

0: Εδώ λοιπόν, η Ιούνια Γκάλα 90,8 μαζί σας μέχρι τις 12 με δικές σας επιλογές, δικές σας αφιερώσεις.
1: Ξέρω απ' έξω την ταυτότητα.
0: Εννοείται πως δεν έχω καταλάβει, βοήθησε με λίγο.

0: Φιλιά λοιπόν πολλά στη Μεταξία, παιδιά. Μεταξία ήταν η πιο ωραία host που ήταν στην Αθήνα κάποια στιγμή. Τα βέβαια τα παράτησε όλα, να ξέρεις. Πηγαίναμε σε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας.
1: Έλα ρε.
0: Ξανθιά ψηλή με μπλε μάτια, τι να πω, Μεταξία μου για σένα.
1: Έλα ρε Μεταξία.
0: Βέβαια η Μεταξία τα παράτησε όλα, να ξέρεις. Τώρα έχει γίνει μαμάκα.
1: Α, μ' αρέσουν αυτές τις ιστορίες, ε.
0: Και τέρμα τα ξενήθια.
1: Να σου πω κάτι, όλα τα ξενήθια του κόσμου με αυτό που ζει τώρα το μαμαδίσιο δεν συγκρίνεται. Να περνάει καλά μαζί με το παιδάκι της και την οικογένειά της.
0: Γεια σου Μεταξίνη μου, γεια σου.
1: Γεια σου Μεταξίνη, γαλανομάτικο ξανθούλικο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι ήτανε.
0: Αυτή έτσι ήτανε.
1: Αυτή, το παιδί.
0: Το παιδί δεν ξέρω πώς είναι.
1: Α, θα μας πει.

0: παλιό αλλά αγαπημένο, φίλη και εχθέ από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και θέλω να πω μια καλησπέρα στο Μίμη που πήγε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Αν είχαμε ένα όνομα, δεν θα ήταν το Ταλέμε το βράδυ, θα ήταν η Αργοπορημένη.
1: Περίμενε, κάτσε. Του είπα, του
0: θα
1: έρθω.
0: Θα έρθω, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, εμένα που με είδε έξω μου λέει έρχομαι. Ναι. Μου λέει έρχομαι, θα λέμε σε 10 λεπτά.
1: Να φάω και έρχομαι.
2: Έχει μια ώρα, ρε φίλε, να φάω.
1: Εντάξει, μέχρι να κατέβω το φαγητό, να πιω το ουζάκι μου.
0: Το γεύεται το φαγητό, το αισθάνεται, παιδί μου. Σιγά σιγά.
2: Οκ, και ήρθε και μόνο.
1: Σαν μάγειρα πρέπει να το έχω όλο
2: το. Είσαι μάγειρα.
1: Αυτό έχω σπουδάσει.
2: Α, το καλό.
0: Είναι και μάγειρα.
1: Και μάγειρα.
2: Είσαι μάγειρα. Μπράβο, τι ξέρει να φτιάχνει. Παιδιά, εγώ εντυπωσιάζω.
1: Αυγά τηγανιτά. Ξέρεις τώρα, το στάκια και τέτοια.
0: Σαγανάκια και τέτοια.
2: Σαγανάκια είναι δύσκολο, γάτσε. Εγώ που είμαι άσχετη με τη μαγειρική.
1: Σαγανάκια, εσύ επειδή στα τυριά, γάτσε, περίμενε.
2: Άμε σε μπρεμοντάρι μου, συγγνώμη, έχεις φάει καλύτερο σαγανάκι από αυτό που είχε ο φίλος μας ο Θάνος ο Κουλουμπής.
0: Θα πάω στο φίλο μου τον Απέργη να φας σαγανάκι.
2: Θα πάω στο φίλο
1: μου. Κότσου.
2: Παιδιά, στο φίλο μας τον Απέργη θα πάω. Που μου κάνει την παρατήρηση για σήμερα. Μου λέει δεν τον αφήνεις να φάει, ένιωθα λίγο τύψεις. Να σου πω κάτι, και εγώ ήθελα να πάμε και φαγητό και πιο πολύ δεν σ' άφησα να πας επειδή δεν μου πες να πάμε παρέα. Γι' αυτό.
0: Αυτοί μου το πάνε.
1: Περίμενε, έχει πάει τόσες φορές και δεν με έχει καλέσει ούτε μια φορά.
2: Τα παράπονα σου μετά, στη
1: σειρά
2: σου. Και
1: τον είδα κιόλας τώρα. Είδαμε στους μερακλείδες.
0: Από Δευτέρα, ναι, μου το πάνε, πάμε. Από Δευτέρα, ό,τι θέλετε. Σταματάει η παραγωγή, ό,τι θέλετε.
2: Από Δευτέρα. Δεν
1: σταματάει η παραγωγή.
0: Σε μένα. Στα τρία.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Σταματάει η παραγωγή, δεν έχει άλλο γάλα. Σταματάει το γάλα. Οπότε. Μόνο πωλήσεις.
1: Έχει σταματημό το γάλα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Πού το ξέρω, τι είμαι.
2: Είσαι μάγειρας, δηλαδή να ασχολείσαι με την πρώτη ύλη.
0: Δεν ξέρεις τα βασικά.
2: Α, συγγνώμη.
1: Κάτσε λίγο από
2: ψεύτης, παιδιά.
1: Καθόλου ψεύτης.
2: Ψεύτης είναι.
1: Είμαι μάγειρας, δεν είμαι κτηνοτρόφος. Τι εννοείς.
2: Ναι, άλλο σαφώς, αλλά.
1: Άλλο είναι, προφανώς είναι άλλο.
0: Σαν μάγειρας δεν παίρνω πια φρέσκο ανθότητο γιατί σταματάει.
2: Ακριβώς, ναι, πρέπει να ξέρεις.
0: Σταματάει φρέσκο ανθότητο, δεν υπάρχει γάλα.
1: Εντάξει, κρατάει ένα χρόνο όμως.
2: Όχι, είσαι φάο, είσαι ψεύτης. Είναι ψεύτης.
1: Άσε τώρα, ρε, με να βρήκατε.
2: Εσένα βρήκαμε, ρε.
1: Ναι, φίλε, εγώ πώς βρίσκω δηλαδή φρέσκα μοτσαρέλα όλο το χρόνο.
2: Γιατί δεν είναι φρέσκια μοτσαρέλα.
1: Έχει διαφορά, ε.
0: Ναι, η Αγγελάδα δεν σταματάνε, κάνει όλο το χρόνο.
2: Πού τελείωσε, σε ποια σχολή.
0: Είναι το πλαστικό που κάνει όλο το χρόνο.
1: Λεμόντ.
2: Έλα, τώρα και δεν σα τα έπαιρνα στη Λεμόντ αυτά που μου το είπε και με είπε στη Λεμόντ.
0: Δεν ξέρω αν πήγαινε.
1: Ίσως δεν παρακολουθούσα.
2: Μήπως και δεν πήγαινε.

0: ψεύτικα. Και έχουμε περάσει τα μαρτωλά σου μάτια από Θοδωρή Φέρη. Αφιερωμένο στην Ειρήνη με πολύ αγάπη, η οποία έχει και γενέθλια σήμερα. Και να σου πούμε ένα χρόνια πολλά.
1: Happy birthday!
2: Πολλά Ειρήνη.
0: Φιλιά, φιλιά, πολλά Ειρηνάκη. Να σε χαιρόμαστε και με προσοχή, γιατί παιδιά πήρε μηχανή. Το κορίτσι μας.
1: Μ' αρέσουν οι μηχανόβιες.
0: Και ετοιμάζεται για σούζες.
1: Παιδιά, εγώ πώς ζήλευα ένα μηχανάκι. Τι όνειρο είχα φτιάξει το καλοκαίρι. Ένα μηχανάκι για να πηγαίνω αντίσαμε.
0: Άσε μας, παιδάκι μου.
2: Άσε μας και έχουμε κακές εμπειρίες πρόσφατα.
0: Άσε μας.

Και έχουμε πέσει λοιπόν με σικάριο και φωτιά. Εγώ διαφορεμένο στην Εφη, την πιο ωραία μαμά που είναι φωτιά. Αυτό θα πούμε μόνο. Εφη, εννοείται σε περιμένουμε.

0: τηλεφωνήσεις. Παντελής Παντελίδης, ισοσύσουν κυρία. Ύμνος, ύμνος από δώρα.
1: Να σας πω κάτι, δεν αξίζει να είσαι και πολύ κύρια σε αυτή τη ζωή, να ξέρεις. Πρέπει να ρίχνεις και ένα μπινιλίκι όταν χρειάζεται.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, όχι, δεν αξίζει να είσαι και πάρα πολύ κυρία. Το πολύ και το κυρία.
0: Καλά,
1: και
0: δεν, ξέρεις, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Άμα εγώ νομίζω ότι το εκτιμάμαι όταν κάποια είναι κυρία.
1: Μην το λες.
0: Όχι, όλοι δεν το εκτιμάμαι.
1: Όχι, το εκτιμάς, δηλαδή.
0: Όπως και εσύ δεν εκτιμάσαι όταν κάποιος είναι κύριος.
1: Ναι, καλά, δεν είστε κύριοι ποτέ, οπότε δεν είστε εκτιμάτε.
0: Όπω τη λέει,
2: πάρ' το πίσω.
1: Όχι, δεν το παίρνω πίσω.
2: Πάρ' το πίσω, θα γίνουμε μπιλιές.
1: Το λέω να το πω, γιατί μπορεί να μην μου δοθεί ευκαιρία ξανά να το πω. Το κορίτσια, μην είστε πάρα πολύ κυρίες, να ξέρεις. Τους. Στα λόγια σου επιμένω.

Εύη μου, καλησπέρα, καλησπέρα, φιλιά πολλά. Να, η κυρία η Εύη λοιπόν. Κοντά σου υποφέρω και σπάω το... Εύη μου, εσύ συμφωνείς? Είμαστε ή δεν είμαστε κυριάδες? Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, για πες μας. Υπάρχουν. Και θα

0: τα στέρια.
1: Εδώ λοιπόν, Μιόνια Γκάλα 90,8 μαζί σας για λίγο ακόμα.
0: Τα ξεχνάς.
1: Καταραμένα φεγγάρια λέει η Δώρα και έχει μία πανσέλινη απόψη. Ένα φεγγάρι απίστευτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε φεγγάρι χθες. Το λεγόμενο μπλε φεγγάρι. Δεν ξέρω πώς το είδατε.
1: Εγώ αλλά... το είδα τρομερό.
3: Εγώ το είδα κόκκινο, μπλε δεν το είδα ποτέ.
2: Εσύ το δες κόκκινο γιατί είσαι Ολυμπιακός, φίλε. Γι' αυτό. Εσύ είσαι.
1: Κοίτα, κοίτα τι λέει. Κοίτα
2: Θάνο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Εσύ, π.χ., είσαι κύριος.
1: Να. Αρέβη μου. Ευτυχώς που και εσύ και τα λέω.
2: Ξέρεις τι, για το Θάνο.
1: Μην γελάς.
2: Για το Θάνο. Βάζω λίγο νερό στο κρασί μου και λέω ναι, είναι κύριος. Αλλά ναι, αυτό που είπα εγώ είναι ότι κορίτσια, εσείς μην είστε κυρίες απέναντί του. Γιατί μόλις είστε κυρίες, αυτές δεν το εκτιμάνε. Αυτοί δεν το εκτιμάνε και γίνονται.
3: Ναι, το εκτιμάτε εσείς.
1: Εύη μου, καλά τα λέει η Εύη. Μπράβο. Και εδώ πολλά φιλιά στη μία. Μία σαν εσένα άλλη καμία.
0: Ξεχνά.
1: Άντε μία μου, σε περιμένουμε στο νησάκι.
0: Φεγγάρια, με ρωτάνε τα βράδια που γυρνάς, καταραμένα τα στέρια.
1: Τι λέει ο φίλος ο Νίκος?
2: Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι είπε το φεγγάρι το μπλε και το εννοείται πως υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι θρέμα ανθρώπου. Παιδιά, ασχοληθείτε λίγο με τον Ολυμπιακό, γιατί με τις σχέσεις δεν το πάμε καλά. Πες μας για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν και ξεσάλωσες.
3: Ποιος?
2: Εσύ, δεν ξέρεις τον
3: Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Θάνος δηλαδή άμα έπαιρνε...
1: Πού είδε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, δεν ξέρεις άλλωσα κι εγώ.
2: Έχει να σε... Σιγά καλέ, συγκρίνεται.
1: Α, κολλέ, ολέ.
3: Το μόνο σύνθημα που ξέρεις.
2: Εγώ ξέρω ένα άλλο, αλλά δεν κάνω να το πω στον αέρα.
3: Πες το.
2: Είναι στον Περέα το λιμάνι, είναι βαθύ, ξύλο και ξεβράκωμα σε κάθε...
3: Αυτό είναι για τον ΠΑΟΚ, καμία σχέση τώρα με την Ελλάδα.
2: Εντάξει, εγώ το λέω ρε παιδί μου, επειδή έχω φίλοι ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, Μπέτη μπήκε στην παρέα μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Και εδώ η φίλη μας η Εύη λέει, για να είναι ειλικρινής, λέει, έχουν χαθεί οι αξίες και ο σεβασμός στις μέρες μας. Θα συμφωνήσει μαζί σου, Δώρα μου.
2: Το ξέρω, κορίτσια. Και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιείτε.
1: Θα συμφωνήσουμε και εμείς μαζί σου, Εύη μου.
2: Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσετε, το συμφωνείτε μαζί μου, τόσο καλύτερο, κορίτσια μου, για εσάς. Γλιτώνετε πολύ δράμα.
1: Μία μου φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Γιώργος Κακοσέως, τέτοια όλα τέτοια λόγια, αφαιρεμένο στην Εύη με πολύ αγάπη. Εύη μου!
1: Πώς έχεις κατάλαβε?
0: Κουμπάρα μου, φιλιά πολλά και στο Γιάννη τον ήρωα. Γεια σου Γιάννη ήρωα!

0: θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις μες στο μαζί είναι λύσεις. Όλα πήγαν λάθος.
1: Και έχουμε περάσει λοιπόν με τον Γιώργο Σαμπάνη σε «Αν έρθεις εσύ». Τα κουδάκια που είναι αφαιρεμένα από το Γιώργο.
0: Βάθος, μόνο να σε έχω, μόνο να με έχεις αγκαλιά. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
1: Συγγνώμη, τα κουδάκια που είναι αφαιρεμένα από το Διονύση, στη Πέγκη, τη μοναδική του αγάπη, με πολύ αγάπη όμως.

0: αγαπημένος Σαμπάνης, και κάποτε είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα.
1: Αν υπομονούσαμε να πούμε καληνύχτα, όχι γιατί ήταν η τελευταία που θα πούμε, αλλά γιατί βιαζόμαστε να πάμε να περάσουμε καλά, να πάμε να ξενυχτήσουμε, να πάμε να φάμε, να οτιδήποτε. Γι' αυτό θα ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα και να διασκεδάζετε και να τολμάτε να κάνετε αυτά που εγώ δεν μπορώ και αυτά που ο καθένας μας δεν μπορεί.
0: Και αυτά που σκέφτεστε.
1: Και αυτά που σκέφτεστε, αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και όπως λέει η θεωρία, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.
1: Ρε Θάνο, ρε Θάνο. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Η Onion Galaxy.
0: Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.
1: 90,8. Τα φιλιά μας.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις άλλες.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

φωτιά, θάλασσα, έφυγες κι αδειάσα. Τόσα βρα...